Κατσίματα του να χάιρε, τε αρωμάιρο. Τε πόρ του καουατάφιτο, έτσι ούτω να μάιρα. Τε ρε ρε γα μάιρο. Κάι και ρέιρα, να τε ακό τε ρα καϊ χα. Καϊ ρα ρο τε ακά, κο τε ακά ρουά, κο τε ακά μαρουκέ. Κο τε ακά μαρουκέ ο τε πόρ του καουά, καω ρε νέι.